0: Το βουτάνε όλο, το βουτάνε, το βουτάνε, το βουτάνε. Βελβίας, είναι κανένα καλά να τον κω. Σηκάτε.
1: Οκ.